να δουλειάσω, ε. Πας και ράβω, τι άμα σπάνε και... Μοντά. Για βασιόν μοντά. Ανιά, ένσε με ένα λιμό, ε. Ayo, itu lah dan zaman kau pergi tu macam-macam macam mas ini masker. Oh, ada yang gambar orang nyengir macam mas. Nyengir, ada gambar gigi macam mas. Ada gambar jo, kalau senyum jo